0: Τρακόν! Το βόλιε! Μπράβο! Σαν τη ρίχνω το μουσλό! Σαν τη ρίχνω το μουσλό!
1: Το σπεσακό εμάω!
0: Οκ! Οτλίτσνο! Τσάκατε μέγα προγράμμ! Τσάκατε πάρτι βλάκ! Ζα τιά, ζα ρίκβερτς! Να ζούρελι σε καπόμο! Να πόνο! Ουζάμι σε τσάιτ! Πριπράβη σε μάζου μίσλι σκόμπο σόου!
1: Я помоешь мою альфа-страшу, мою познакомую с них больше шоу.
0: Я тистики с тобой более сказал на следующих трех днях, не?
1: Тако.
0: Окей, держите и се видимо у Лашкем.
1: Я, хвала, инако.
2: Лашко, пиво и цветия и доживитие. Да греш с парти влаком тя, па изкушня ена.
3: Купим две.
2: Паше фехтари.
3: Деми штири. Фестивал Лашко. Пиво и цветие 2026. Лани е било разпродано.
2: Зато летос не чакай.
3: Пиво и цветие пикаси. То е Радио Ена. Вечта.